Εις πατήρ Αγίος, εις Θεός Αγίος, εν εμπνεύμα Αγίον, αμήν. Φλογητός Κύριος, εις Θεός εστός αιώνας, αμήν. Νέες νοστήρος μου ευτσόης, μαρό εις μόρφ εν γενιλέος τύρο, τζάμπ εφνάιτα γρόρι εγών, ότι μυθμήν τεψόης.